Ezo radiofonikus tasmos VCA, Oblon Doctor Pama Pendefem. Kalimera pes. Πολύ καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο εβδομαδιαίο διωρό αντικειμενικό ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα την ελληνική ώρα, ελληνική φωνή της Αυστραλίας με την εκπομπή ρυθμός Δευτέρα Λαϊκά Μονοπάτια. Μαζί σας και πάλι σήμερα ζωντανά στον αέρα η Νίκη Ραγνωστάκη για ένα ευχάριστο διωρό. Πρόγραμμά μου μεταδίδεται ζωντανά στον αέρα κάθε Κυριακή απόγευμα από τις 2 μετά μεσημβρίας έως τις 4 μετά μεσημβρίας μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού VCA 88,5 FM στους 88,5 μεγακύκλους στα FM Stereo. Την ενημερωτική, αντικειμενική, ψυχαγωγική εκπομπή ρυθμός Ρεμπέτικα Λαϊκά Μονοπάτια παρουσιάζει, συντονίζει, παράγει και επιμελεί η δημοσιογράφος Νίκη Αναγνωστάκη.

Dear cricket guests, this is Pagos Miro Cartorio. Stories more about the Laika Monopatia, but push the story of the tragedia όλων των εποχών, αρχίζοντας από το χθες και φτάνοντας το σήμερα. Κυριακή λοιπόν, και 10 Μαΐου του 2026. Χρόνια πολλά, μεγάλη ημέρα σήμερα, ιερή ημέρα της μητέρας, χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Και εδώ, εσωτερικά και εξωτερικά, σας εύχομαι να ζήσετε ευτυχισμένοι και χαρούμενες όλες οι μανούλες. Σήμερα στο πρόγραμμά μου θα έχω για εσάς, ενημέρωση γεγονότων σαν σήμερα και έξυπνες, όχι συγγνώμη, δεν θα έχουμε αυτό σήμερα. Είχαμε πρόβλημα με το ίντερνετ. Παρήγητα και κανένα επιθυμίες και αφιερώσεις, συνάλλαγμα, πρόγνωση του καιρού. Θα διεξάγουμε το διαγωνισμό μας με τα περίφημα κρασιά και σαμπάνια στις Μπαρόσαβέλη και θα ακουστούν χαρούμενες λαϊκές επιτυχίες διαλεγμένες από τη δισκοθήκη μας. Το τηλέφωνο μας εδώ στο στούντιο είναι 08-92-97-10-88. Στείλτε τα μηνύματά σας στο 0450-458-862. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι στη συχνότητα 88,5 FM για την ενημέρωσή σας και ψυχαγωγία σας. Και πάμε λοιπόν μαζί να ακούσουμε Μαρινέλα. Σας εύχομαι καλή ακρόαση.

Κατόρθωσε στην Κυριακή στις 13 Μαΐου, καλή μου φίλη, γιορτάσαμε την Παγκόσμια Γιορτή της Μητέρας. Για την υγεία αυτή η μέρα της Μητέρας αφιερώνω το σεβασμό και την αγάπη μου με την συνοπτική ομιλία μου σε όλες τις μανούλες του κόσμου, σε παγκόσμια κλίμακα. Σαν ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνη σε εκείνες που μόχθησαν και μοχθούν καθημερινά για τη δημιουργία μιας κοινωνίας ειρηνικής, μιας κοινωνίας απαλλαγμένης από τα μίση και τις κακίες, μιας κοινωνίας που θα στηρίζεται στην αγάπη και τον αλληλοσεβασμό των ανθρώπων. Το όνειρό αυτό δεν βρίσκεται καλύτερη έκφραση από την καθιέρωση της γιορτής της μητέρας, γιατί η μάνα είναι η δημιουργός της κοινωνίας, η πλάστρα της ζωής. Σε όλους μας είναι γνωστό, καλοί μου φίλοι, ότι το γλυκότερο, το ωραιότερο, μα και το σημαντικότερο για την ανθρωπότητα στοιχείο είναι η οικογένεια, διότι αυτή κινεί το κοινωνικό σώμα όπως η καρδιά μας το δικό μας σώμα. Και αμφισβήτητα, την πρώτη θέση μέσα στην οικογένεια κατέχει η μητέρα. Αυτή είναι η ψυχή της οικογενείας και οφείλει να είναι θεία ψυχή. Η μητέρα δημιουργεί ανθρώπους. Ο Θεός τοποθέτησε τη γυναίκα στη σοβαρότερη σκοπιά και της εμπιστεύτηκε την υψηλότερη αποστολή. Διότι δεν υπάρχει αγιότερη αποστολή και τιμητικότερος τίτλος από τον τίτλο της μητέρας, της δημιουργού της ζωής. Και αισθάνομαι βαθιά συγκινημένη τη στιγμή αυτή που σας μιλώ για το πιο αγαπητό και το πιο αξιοσέβαστο πρόσωπο που έχει ο κάθε άνθρωπος στη ζωή του, τη μητέρα του. Η ευθύνη της μητέρας είναι τεράστια. Οφείλει να μεταβάλει σε άνθρωπο, άνθρωπο ολοκληρωμένο αυτό το πλάσμα που έφερε στον κόσμο. Άνθρωπο ο οποίος θα έχει επίγνωση των καθηκόντων του, που θα αισθάνεται και θα αναγνωρίζει από μια εσωτερική αναγκαιότητα την υποχρέωσή του να πειθαρχεί τους νόμους του κράτους και τους ηθικούς κανόνες της κοινωνίας στην οποία ζει, που θα μοχθεί να φτάσει στην εκπλήρωση ιδανικών υψηλών και ωραίων και που δεν θα αρνείται την πνευματική πλευρά της ζωής του για την ηλική του και μόνο ύπαρξη.

Φύλαξη μάνα, δεν έχει σύνορα ούτε χρώμα. Η Ελληνίδα μητέρα είναι το κέντρο της οικογενειακής ευτυχίας. Η πηγή της χαράς, ο τόπος της ασφάλειας, το λιμάνι της ηρεμίας. Η μάνα είναι χρυσό πάπλωμα που σκεπάζει τα πάντα στα παιδιά της. Μάνα φωνάζει ο άρρωστος στο κρεβάτι του πόνου και χύνεται βάλσαμο στις πληγές του και λιγοστεύει ο πόνος του. Μάνα φωνάζει και ο δυστυχισμένος, ο αποτυχημένος από τη ζωή και παίρνει θάρρος. Η μαγική αυτή λέξη τον οπλίζει με δύναμη, του δίνει θάρρος να ξεπεράσει τις δυσκολίες του και να νικήσει. Χωρίς τη μητέρα θα έλειπε από τον κόσμο η μεγάλη συμπόνια, η θυσία, η καλοσύνη, η εσώκαρδη ευσπλαχνία, αυτή που εξακολουθεί να υπάρχει και εκεί που δεν βρίσκει ανταπόκριση. Ο μητρικός πόνος που και αυτός δεν έχει όρια, δεν έχει τέλος ως παραγμός, δεν έχει εξαγορά σαν τύχη και προκληθεί από την απώλεια του αγαπημένου παιδιού της. Ευτυχισμένες οι κοινωνίες που έχουν μητέρες με πλήρη συνέστηση της αποστολής και των καθηκόντων τους που ανατρέφουν τα παιδιά τους σύμφωνα με τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη. Από αυτές θα ξεκινήσει η διδασκαλία κάθε καλού και ωραίου που στολίζει και ανυψώνει τη ζωή. Από τα γόνατα της μητέρας θα ξεπηδήσουν όλες οι ηθικές αξίες που θα συντελέσουν την ευημερία της ανθρωπότητας. Υπερήφανες οι μητέρες που γέννησαν τους ήρωες και οι μη θεούς και δημιούργησαν το ψυχικό μεγαλείο της φυλής μας στις Σπαρτιάτισες, στις Βυζαντινές, στις μητέρες της Επαναστάσεως του 21 και στις Σουλιώτισες που έστησαν στο πανανθρώπινο στερέωμα διαμάντι φωτεινό το Ζάλογο που θα δείχνει σε όλους τους λαούς της γης το δρόμο της τιμής και της αυτοθυσίας της μάνας. Με αυτά τα λίγα λόγια τελειώνοντας, καλοί μου φίλοι, σας εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου, της ψυχής μου, μια ζωή με αγάπη και χαρά. Χρόνια σας πολλά σε όλες τις μανούλες εδώ και όλου του κόσμου.

כלבו, כלבופיליה. ακούτε την ελληνική ώρα, ελληνική φωνή Δυτικής Αυστραλίας από το ραδιοφωνικό σταθμό VCA 88,5 FM. Μαζί σας και πάλι σήμερα είναι και ένα γνωστάκι για ένα όμορφο διωρό. Καλωσορίζω τους φίλους μας που μόλις μπήκαν στη συχνότητά μας. Τους εύχομαι να περάσουν ένα όμορφο διωρό μαζί μας. Επίσης, την αγάπη μου και τη σκέψη μου πάντα στο Βίλα Ελλάς, εκεί στις μητέρες που είναι, στους υπάρικους, τους εύχομαι χρόνια πολλά σήμερα για το Mother's Day. Και επίσης σε όλα τα νοσοκομεία και ιδρύματα, επίσης τις μανούλες, τους εύχομαι χρόνια πολλά με υγεία και ό,τι επιθυμούν. Το τηλέφωνο μας εδώ στο στούντιο είναι 08-92-97-10-88 08-92-97-10-88. Στείλτε τα μηνύματά σας στο 0450-458-862. Δεν μπορώ να το αποφύγω, πρέπει να σας πω ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι σήμερα για τα μηνύματά σας και τις ευχές σας για το Mother's Day σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Χρόνια σας πολλά και

0: If you're into underground music, join Honor and Jeff every Tuesday night from 9 to 10pm for Going Underground.
1: 88.5.
2: You're listening to The Greek Hellenic Show with Nikki on 88.5 FM. Oppa! It's time to go oppa! Every Sunday from 2 to 4pm, join Nikki for The Greek Hellenic Show. Nikki is the voice of the Greek Hellenic Music Show on VCA 88.5 FM. Sundays, 2 to 4pm. Whoopa!
3: Και να περάσουμε και σε μία ανακοίνωση. Είμαι πολύ συγκινημένη και δύσκολα να μιλάω. Λοιπόν, η Αρχιεπισκοπή Δυτικής Αυστραλίας διοργανώνει την 5η 21 Μαΐου κατόπιν Θεία Λειτουργίας από 7 έως 11 προμεσημβρίας δωρεάν πρωινό τσάι στο χολ της κοινότητας δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Parker Street. Επίσης την Κυριακή 24 Μαΐου του 2026 από τις 7 προμεσημβρίας έως τις 11 μετά μεσημβρίας, Θεία Λειτουργία. Στην συνέχεια θα διεξαχθεί λάντσιον στο πάνω χολ της ελληνικής κοινότητας στο Πάγκα Street, δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, και τα εισιτήρια τιμώνται $50 για μεγάλους και δωρεάν για παιδιά κάτω των 16 ετών. Θα υπάρχουν μεζέδες, ελληνική σαλάτα και σούβλα, ποτά, καφές και τσάι. Για κρατήσεις τηλεφωνήστε στο Hellenic Community στο 08-93-03-38-90. Βεβαίως αυτό είναι για την, να γιορτάσουμε το lunch είναι για τον Άγιο Κωνσταντίνο και Ελένη στην ημέρα, την Αγία ημέρα. Και συνεχίσουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Το τηλέφωνο μας εδώ είναι 08-92-97-10-88. Στείλτε τα μηνύματά σας στο 0450-45-88-62. Και προχωράμε. Χρόνια πολλά σε όλους. Γιορτάζουν σήμερα γενέθλια ή επέτεινο γάμο. Σας εύχομαι να ζήσετε ευτυχισμένοι και τα καλύτερα.
4: Sing a song together.
5: Oh, this is a nice idea.
4: Yes. Do you remember an old Greek song saying the underlining of your jacket I weaved with all my tears and my sighs?
5: You mean the yelekaki που φορείς?
4: Yes.
5: And this was my grandmother's song.
4: Do you mind if we sing it together now?
5: Not at all.
3: Επιθυμία κάποιος ακρότης που είναι Αυστραλός θέλει να το ακούσει. Enjoy.

0: It's time to go oppa! Every Sunday from 2 to 4pm, join Nikki for the Greek Hellenic Show. Nikki is the voice of the Greek Hellenic Music Show on VCA 88.5 FM. Sundays, 2 to 4pm. Oppa! You're listening to the Greek Hellenic Show with Nikki on 88.5 FM. Oppa!
1: Και λοιπόν, να περάσουμε και στον καιρό μας, να δούμε τι μας επιφυλάσσει. Και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Εθνικού Αστεροσκοπίου της Bureau of Meteorology Δυτικής Αυστραλίας, στην πόλη μας σήμερα η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 25 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο Δευτέρα και Τρίτη. Η θερμοκρασία δε θα κυμανθεί 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Η Τετάρτη, με 30% βροχοπτώσεις στις απογευματινές και βραδινές ώρες, η θερμοκρασία θα κυμανθεί 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Βροχερή η Πέμπτη, με 60% βροχοπτώσεις με τη θερμοκρασία 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Κρύα η Παρασκευή στους 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου με 30% βροχοπτώσεις. Τώρα να περάσουμε και στο συνάλλαγμα και να δούμε τι γίνεται και το μαύρο χρυσό, το πετρέλαιο. Το δολάριο λοιπόν, το μιλάμε, οι τιμές αυτές είναι έναντι του ευρώ. Το δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής προς 1,17 αμερικανικά δολάρια έναντι του ευρώ. Λίρα Αγγλίας προς 0,87 British Pence, Φράγκο Ελβετίας προς 0,92 francs, το γεν Ιαπωνίας προς 187 γεν, το κινέζικο yuan προς 1,848 yuan και δολάριο Αυστραλίας προς 1,64 cents εναντί του ευρώ. Η λίρα χρυσή Αγγλίας αγορά 939,4 francs.

και πώληση 1.071 ευρώ. Το μαύρο χρυσό Brent, διεθνή τιμή πετρελαίου Brent στα 101 έως 103 δολάρια ανά βαρέλι. Η αγορά βεβαίως παρουσιάζει μεταβλητικότητα με την τιμή να έχει φτάσει πρόσφατα σε υψηλά επίπεδα 52 εβδομάδων έως 126,41 εσένς λόγω γεωπολιτικών εντάσεων. Τρέχουσα τιμή λοιπόν 101,21 δολάρια με 29 σένς έως 103,37 σένς. Αυτά ήταν για τον καιρό μας και...

Και λοιπόν, καλοί μου φίλοι, να περάσουμε και στο διαγωνισμό μας που αφήσαμε την περασμένη φορά. Και για εσάς τους μερακλείδες του καλού κρασιού, έχουμε και πάλι σήμερα στη διάθεσή σας ένα περίφημο μπουκάλι κρασί ή σαμπάνια. Παραγωγή και αμφιάλωση στο South Australia και προσφορά στο πρόγραμμά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την εταιρεία Να Είναι Καλά. Λοιπόν, σήμερα θα πάμε στον κολοσσό της Ρόδου. Να συνεχίσουμε αυτό, γιατί δεν είχαμε νικητή, η νικητή την τελευταία φορά. Και λοιπόν, ζητώ να μου πείτε ποια χρονολογία κατασκευάστηκε ο κολοσσός της Ρόδου, πόσα μέτρα ήταν το ύψος του και πόσα χρόνια έμεινε όρθιος. Ποια χρονολογία κατασκευάστηκε ο κολοσσός της Ρόδου, που ήταν ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου, πόσα μέτρα ήταν το ύψος του και πόσα χρόνια έμεινε όρθιος. Πείτε μου λοιπόν η σωστή απάντηση στο 08-92-97-10-88, 08-92-97-10-88.

Και λοιπόν, έχω ένα μήνυμα για τον κύριο Γιώργο από το Φρυμάντο. Θα προσπαθήσω να παίξω το στο Θωμά για να εκπληρώσω την επιθυμία σας. Εύχομαι αυτή τη φορά να είναι εντάξει. Θα δοκιμάσω.

Και λοιπόν η ώρα περνάει και δεν έχουμε τη σωστή απάντηση για το διαγωνισμό μας, δυστυχώς, και πάλι σήμερα. Όμως εγώ θα σας πω τη σωστή απάντηση για να τελειώσουμε σήμερα αυτό το διαγωνισμό. Και σας ρώτησα να μου πείτε ποια χρονολογία κατασκευάστηκε ο Κολοσσός της Ρόδου, που είναι ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Πόσα μέτρα ήταν το ύψος του και πόσα χρόνια έμεινε όρθιος. Λοιπόν, το τελευταίο από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου είναι το άγαλμα του Θεού Ηλίου. Το γιγάντιο αυτό άγαλμα είχε ύψος 33 μέτρων και βρισκόταν στην αρχαία πόλη της Ρόδου. Ο Κολοσσός της Ρόδου κατασκευάστηκε για να τιμήσει την νικηφόρα νίκη των Ροδίων στην πολιορκία τους από τους Μακεδόνες το 305 π.Χ. Δυστυχώς έμεινε όρθιος μόνο για περίπου 50 χρόνια, καθώς ανατράπηκε από σεισμό που έπληξε τις πόλεις της Ρόδου το 226 ή το 225 π.Χ. Αυτή είναι η σωστή απάντηση και αυτό το θαυμάσιο έργο το χάσαμε, δυστυχώς. Τέλος πάντων, πλησιάζουμε για να τελειώσουμε το πρόγραμμά μας. Ας ακούσουμε, είχαμε λίγο προβλήματα εδώ πέρα. Τέλος πάντων, τα ξεπερνάμε σιγά σιγά. Και για τον αγαπητό κύριο Γιώργο, την ερχόμενη εβδομάδα θα έχετε την επιθυμία σας. Με συγχωρείτε, δεν μπόρεσα σήμερα να το παίξω για σας.

Και όμως κάπως εδώ, καλή μου φίλη, έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Από τις 2 έως και τώρα σας κράτησε συντροφιά στο μικρόφωνο η Νίκη Αναγνωστάκη με ενημέρωση, ωραία μουσική και τραγούδια. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τη δική σας συντροφιά και πάλι σήμερα. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας την άλλη Κυριακή στις 2 το μεσημέρι. Έως τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά, με χαμόγελα και καλές κουβέντες. Χρόνια πολλά και ξανά στις μανούλες σήμερα. Να είστε καλά, με υγεία, να χαίρεστε τα παιδιά σας. Γεμάτο υγεία και χαρά. Να προσπαθήσουμε σε αυτό τον άσχημο κόσμο που ζούμε σήμερα να είμαστε χαρούμενοι και να τα περνάμε. Ωραία. Επόμενα λοιπόν, την Νίκη Αναγνωστάκη. Γεια σας. Φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια πολλά. Γεια σας.